0: Just listen to my last song.
1: Ακούσει ποιού, νεκάρι κουάτο, μόλατε.